0: κουλάς του μκβάβι.
1: Αν βάρει ουλφτήν μαμανάει ο καραμαζαϊσέν μαμανάει ουλφτήν. Είναι νύου τα μίλαν ευσάν τραν τουίτ. Ανέφασε τη ορίνα μίσιν τούπον ψέχου μάναγαν τάν. Κατέ μανάω ασόβαμ να ρουφτούν αφάντσα κάνα εντύν φαγάω λίπενι. Λίπενι ρε πιπλίκια μπαχτούτ γιατί αμνάει ματίν. Σα ότι εμψέω τούπον ρεύ νέβης χαίτσι μανάει. Άρα ο πίτρο μου χίντσαν ο μισήρ εμνιού, νέβα τι ανάζει ο φανάει, μισάκτα το εφάντημα σαπατσάρ, φαγκατάνε να τον ρισαρέω με ο ανάπνε τζαρανάει, να μύτην τι ανάζει ο τάνου φανάει, αρτσι μανάει και μχίντσι σαχάει, να γίνουν να γίνακα, μα πάκατα με ρόλ επέ, αν εμφάρα τάπνη χίτ, να τσέρε κάικ, τε κάικ εν τι τσράρν, σε ατόνάει ραχούνα να ισαχάει, σε τι ρισαρέω μαναμπούλα, τι μανάει και σαν τούμπκο, ο σαμπούρνα ή σαν γουραχούναν, ο κατσάιν, σε τι σημαίνει μπουλα πέ, τι εκένει σαν τούμπκο.
2: Ήταν ανηλέλε παρτάζια την καζέν φύρνα, μνάει τα τέρακα, νιτάν νάει ανεμπάν, δε φαν φύρνα, μνάει λε παβιόνευα, τούγκα τη μίσια, πάναμπουλα τα που κούφα μσέουα, να βίτα τίτρα, πορνέ τίτρε άμνου, νε λετάν, νε φαν τάντα ονάτν ρούμπι φουλτώνε νιατίνα, τι possible, αν το κουνίσιο είχα βίτα, μπορεί να τίτρε, αριούταν οι κομπλίσεις, αν εμείς οι προνοτασιόν αν εμνοι τομένα, ταν τσαζομίδια, μα του μισιάν σε Σάββατος, φουμπαγόνες αν να βίτα, μπορεί να τίτρε, αν
3: εμνοτασιόν κόμμα φαμπέτρα, καθώ εγώ σε αζομίδι, η τίτανε το ταν φουσκάτρα τί, την έφα, μπουλανίσιν φάρτ, την αγάγια, την φύλα μαφνάρτσα, την φύλα μαφνάρτσιουα, να φάτια να κεχτσίνια, να τον σου να τούλτσου. Ιε, να τον σου να τούλτσου, δε, σε σαν ροαφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ροφιτσαράνα. Έτω μνη φαρτάνι φανά ρασούα, να μπάρα τούγκα πάγια φανά ρέτσα, ρέτσα, ρέτσα. Αρ μιάσο να πρεστάν, ρασουέλα. Μπαϊτσέρα κακεντήσα, βατστήσα.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβ.

Raban Voroka Malagasy, Tsirakovolo, Zeafa Kamien, Anzo Resadresa Kadin, Dinika Mantaf Tanzo. Ba, Tiana Rafa, Turwaved, Avignatch, Zazo, Fukasgar, Talu. Fukasgara Beli, Koibani, Avenue from Fidel Castro, Sivdikurin from Min Futsin. Τελειπακή Ισαμβούλα. Να τζάνω που ζάνω σε τρία, τσιμίτι μου φασαλά μάκο. Τσις του κτέρω, τσις είναι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι μου φασαλά μάκο, τι δια τζάνω που, μούτσες γράσιας, καμπανιέρος φιδέλ, είναι σώρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύει, μου σου το κομμούτσι δια το πρόβλημα, μου σου το δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là.

Εσύ σαν ράστα, όνο φαντιάνε, μα ρεκλείο, ψέρα, γάλε, ανάρα, γάβα, λίβα, λίμα, ουέκ, ενώ, ενζωάνε, μα μαούλα να πει, αναγάβα, τέρο, μα ρεκλείο, άνα, γάλε, ανάβα, τσάφα, καμίτσια, ενζωάνε, αλεβάσαι λόρα, γάρα, μα δικέλε, άρα, βασέ, ενώ, ζε, ράστα,

0: Nikolaas, τον κουβάβι.
1: Αόκια να λόγια σε κατσάν, ο μέντσκα ζαν φυτκίσανα, να πέτσακα αμναρίου ζαν. Αν όπουν βόκα μαλακάς, νουν εντσούν αναρίου, φατσούν το που είναι βόκα μαλακάς. Τα διτιού, φαπιάσαν βόκια αναρίου, άρη μάνα να τα μπέρνα ντράκητα, αν βόκα μαλακάς, σαν λέει αναρίου. Ήταν η ταμπόκα μέντρα να μούλα φλάνε, η πολιτική παντζακάνα ζε ούτε τη ράινα ρεού, άρα με φιόν μπόκα και φιόν αντζεμάντ. Αόκα τσι βατπιτουκίσε να είναι ρεού, καμίρνα φούμπο φανό τεολού, χαντρούμπα νε ρε πυρενέν, χανάου ηρσέτζα, χανάου κουνκούλ. Τσι να μάνα ρεού αμζάνι ζαχάι, νουσα τσιάφακα γιάρο να ρεού γιάνκουα, αρτσιμάτσι αντζάφε πέτρα γέντζα, τσιμίσι φαμτζαβού. Ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo de takina ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: κουλάς του μου κουβάβει.
1: Να το έφυγε ο Θανάνανα Ιουμπούνα να τη Θανάνανα Ιράι Σαμπτήσουμαρ. Βότα βέρε νησιώσι, ρε νη, επεπέι. Κοπτάλι. Φίτσι νου πήρεν ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πήπη. Κουκού σαν λε, τσάι να μίτσο σαν μίλα πιάζω να τάνε αμπάνι. Ατάνε την άρα να νικήσει και λέει ανάτζαν ρε. Παρά από τσάμπλε φάνε πιάζω να τη. Τι βοάζαν ρε. Το δίδο μα είτε νόρευε μα και να μπρένω πάνω ρε. Βάτσι ασύνα σούρο τένε άτσον φάρ. Βίβε να τσίσι μανάτσαν ρε. Σαν τούκουν τσίλα μα σούρο τραβά τούκουν ραβού. Τάιζα τάνε πέντρο άνα νικήσει κρέω φάτα τα πούνε οκτάλι σαν ρε. Να φαρά.
2: Φανάνα Ιμπούνα, να φανάνα Πανζακάνα Ρίτσο, ο Τσενένι Αραβί, Φουτσαφτσα σε Πανζακάνα Ρίτσο Ρίνι, Ποτό Αντζίρ Ρίνι, Ρεντσίρο Πέτα Κανσίρα Μα Ρίτσο Ρίνι. Σε είναι φανάνα Ιμπούνα, να είστε όλοι από φανάνα Πανζακάνα Ρίτσο. Ατσέτο Λοζάν Τσιμπούλα Τενοέ, τα ονάτων Φανατζάντσι και Τσιάμπνι Τσάν, Λε Φαπτεζάν, Φαπτεζάν, Φαπτεζάν, Τσιμπούλα Τσιμπούλα Έτσι είναι όλα τις μανμέζα και τις μανάτζαν, λέει, που μανίμπα φούτσαν, μαγάλατσι. Μφα όλα να το κουνε ρούστε, το κουνε συναφάνα πιάζε, να μην συνειούλ πήρε ένα τσερερε γιάβε, βα συναφάνα νάρα να ραμίσουν μανγάλατσα σου μανόν τσιμέτε, το κουνε φάεις νάρα κρίνε λαλάνα μην στέμζε, έτσι μη σου μανγάλατσα σου μανίμπα τσούν, λέει.
3: Φανάνα ημπούνα να τσέντε, φανάνα παντακάνα και ημπούνα να το γόκατσαν, φανάνα ημπούνα Tiada fukat hati am sabatari, kita mesti beris. Lautan so ni pam pamil so, pamros mai nato old, terasa monono pun am pamil si. Kira mandi murmura san kasirake. Jisne baci cuchu cuchu dia mandi mak, terasa kira sabatu san beris. Tukunis lala mayet kami, sani pun tiada maran. Tukunis lala mayet, dan semua mana cale panam imbona nanti pahu.
4: Nana imbona na. De fanana na iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana izany hoe tsy anahko rehefa izany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy manaja izany hoe fananam-pirenena izany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teto zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azarina eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka izany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa izany fampianarana izany le fanentanana ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.